0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

Λοιπόν, αδέρφια, και τώρα ήρθε η ώρα να πονέσουμε λίγο. Να σηκώσουμε τα κινητά μας ψηλά, να πούμε κάποια αγαπημένα κομμάτια και ξεκινάμε κάπως έτσι.

0: ojos se exejasa.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, καψουρευτήκαμε πολύ, περάσαμε δύσκολα και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να χορέψουμε. Είστε μαζί μου? Για πάμε με το δικό μας το καινούριο.
0: Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Στην τελική δεν ξέρω, αυτό είναι. Έλα!

Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου,

τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.